Μουσείο όμως. Πιλά. Τι κοιμπά πλεσό. Σολιβέλια. Σολιβέλια με ρίμα μας τα λέλια τεμπέ. Και τα είδείτε του. Και νόνια δοσκομέλια. Βάλε πόδια μέλια, λίφωτε μάλλον δε Μαρβέλια. Για στά.